0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πισεντέ να στάσω, αγιόλε. Κομπλέτο καντέλα. Yo, Gansa.
2: Μάμι, ο πι.